Πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πολύ πάει, σαλουνίκι, γίνκι, μουρταλίκι, ουρταλίκι, στάχτη, στάχτη, πιπίλα, χόβουλη, καπνιά και καραφούτια, ίσκασε σαντούλα, πλάντα, ξημαντούλα, χείρσης του μπρουσίνου και καρατυπηλούδα, του σπυρίνα, Γιάννης, του γέτημα, τη μάνη και καραδουμάνη, να γέννη και να γιάννη, να γέννη και να γιάννη, να γέννη και να γιάννη, να γέννη και να γιάννη. Πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πολύ, πάει, Σαλονίκη, γίνκι, μουρταλίκι, μουρταλίκι, στάχτη, στάχτη, πιπιλά, χόβουλη, καπνιά και καραφουχτιά, ίσκαση, σαντούλα, πλάτα, ξημαντούλα, γύρισε στο μπουσίλιο και καρατεπιλούδα, του σπυρίνα, Γιάννη, του γέτη μαντουμάνι, και καραντουμάνι να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη, να γέννη και να γέννη.

0: Σε έπαιρνα να πάμε στην εκκλησία εκεί πέρα να δεις. Τη φέξαν μέσα την εκκλησία στην Παναγία. Και είναι τρεπεμένη τώρα εκεί. Μπήκαν μέσα στην εκκλησία και έκαναν αταξίες. Εκεί ξεκύλησαν τον παπά, εκεί τον έσφαξαν, εκεί στην πόρτα απ' έξω. Έφυγε ο παπάς από το γάμο και πήγε στην εκκλησία να δει τα ιερά, γιατί είχαμε πανηγύρι. Και πάνε και τον σκότωσαν, τον παπά, και φέξαν και μέσα στην Παναγία, πέταξαν το Άγιο Ποτήριο που δουλεύει εμείς εδώ, δεν ξέρω εσείς τι έχετε. Τα πέταξαν όλα κάτω και σφάζουν και τον παπά. Εγώ τον υποτούδα τον παπά.
1: Das war jetzt Marias Miroloy aus dem Album Songs for Comino mit Günther Pebi Sommer, mit Floros Floridis, Savina Yanatou, Evgenius Bulgaris und Spilios Castanis. Die letzte Nummer der heutigen Sendung, sehr verehrte Damen und Herren, ist Comino Today und die widmet Günther Pebi Sommer der jüngeren Generation von Comino. Und damit wird ein Lebensgefühl transportiert, das die ganze Geschichte überwinden will. Hier wird mit größerer Leichtigkeit musiziert, nahezu swingend entwickelt sich dieses Stück von einem jungen Groove bis zu tänzerischen Rhythmen. Und das ist auch der musikalische Abschluss der heutigen Sendung.